0: Τις χουνιλές λα έθλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λίτιο κέτσι τα κόνσα, λιχουνχούν τσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούν τσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσι κουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, Κολομπίμ Ισβάν Σοκοδέβιτ, Ινιστέν, Τεναμίτ Καναδά, Φουαχουίροτς, Εν Φεδεκοβέρα, Νίκακ Ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ σα λισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκουί τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχκαμολβέ, ούτ λις τσακονίκ σα έπλη χουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωκόχκουί τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ. Λίνιν κεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λιρουσιλάλ, li rau pali kokche sa ebli akwin ko kambi nang kapoklech ol renak yoke si sakong sa lihunghu si kooperativa.
0: Litsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ninkesh koi beni utho kanak kwe terap ili esil sa li putesipal atin a in.
2: Sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa junchi na jej ula tu mili ne kestakla chakakwe ut lochis junile nak angelak chakus ala junca pantata parkuina usman quili tohok chalen lunes por domingo washakip conal arin kikina chakloc la tu mili ne kestakla chakakwe.